0: 个人找到路爱有多，懂啊？分我们努力啊，各多阿个时候吧。我过去哦，有到罗多罗东啊，给发一道户，给罗多阿巴西啊，没老马里发发大意，各位个克罗阿莫伊库纳，我到瓦西亚好呢。Tā pūpia mō ākai he tūi mōni. Tā pāu tāine bīnsēs tālo te mafleo, pīlo te tūita, kua whakarāngrāng iwe haon, lō tūita, ka maha mō whare. Tā pūpia mūna, ka maha hoi ki oe kāingan, ahi ōrakai ka maha iloa vailāra. Kau mātaki o e lotu, kau whafonga e konfensi mō mua mai. Nā tōru ngāo e ki langa e siasi, pita moana kau mā e property manager mō hien, māro e ngāo e. Whaifkāo e pot ngāo e, mā e se tuata, mā e kai ngarot. Whaifkāo pūre o kromatoa, kau mā e kau hiva. Kau hiva māri e koina e vahe kolo motua, pa mālo tau bitu, mālo hiva. Sabi ke paraofisa nā siripa kauta, ka māk motoro ku rama mai, me ngai funua kau ngābi, me ngai kauta, te ngau yaki, pe moi konferensi. Tuke faha tau ki yako nak nou nou. Tau ki halawa ve pe tahine. Tau tōho mai ki harawai. Porofora e ahoni, hoko atu e whamatala ki hono hinoi e sisu aine kauako, i he teuteu ke whekau i atu ki nau tōru, te marangai e kōsperi o e pureanga o e otua. Ta koe whakatoka ngaini o e ahoni, Owa te mou manawa he, kia ri nau tolu, he wikai ha mea kua fufu, e tae whakaha, pe rilo, e tae ilo. Ko mea kou tala pa uri kia ri mou tolu, mou whakaha aho, pe ko mea kou whana whana aki, kia mou telinga, mou whanongonongo, me tua whare. Ko e whakatoka ngā, He te nau mu ua, i ngāhi whakatanga, mu ngāhi whaingatā ki he kehe, o e tala whikau, o e kōspiri, o e pureanga o e otua. Tako taim ko e hāki mai ai, ai haa haa, o ngāhi whaingatā ko ia, kono re aene, o e mana wahe. Mu tui aki atpe ki mua, he tau mai a o kiha mea ea, e fufoi, e puri. Mea kato be, iai beho no taimi. E iloa, ae rilo, e tala he aho e mea na e whano he pouri. Pe whano onongo me funga ato o e whare. E ngahi mea na e whana mo uhinga ki whanongo toko taha be ki ai. Ko e fu mawhai, mo e fu uivi e ko ospiri, E whenga e kau whakatanga ke nau tanu mo whakapuriki. Te ka pau te mou manawahe e ikuna e whiri te mou longope. Te mou longope. Kai kaina ke hea ai mōni o e kōspiri. Ka pau te mou manawahe e rome kina ki mou tōlu. E taofi o mou wala ki halea pia whakau kau. Whika akba mo e kōspiri. Au kuhi ngai, ho mō whikau iatu. Oe, oe, manawahe. Manawahe, mōre whakau gau, mōre taimi, i kai iroi mea au whai, iaku he noa pē kau tala whikau, oe kōsperi, oe pureanga oe tua. Sāmena lau e ahoni, pēpē sāme, nai taukai au, nai manuki i au, Nā ku mamahi ho whare o kai o osi au, του κουμπέ ασόναντάνε του ημιργέ φωνούα και μισ νάρι με τόμα. Τα ο εγωφούλ το κλει πετία και τα είπα φάωνο και φωματά να κοέ ουκάου και φάει φκάουνι και ουχή να είναι πέτια και ουχή να είναι μαλολό ngau το κοτά και για το ετογόνι και για με αφνόγα μαλάγα πέ λουελάλο πέ και μόγα λουελάλο και βαϊκαφέ λουελάλο και ngάχι κολό μαλάγα πέ, μαλάγα πέ κοσπέρι ο επουρέαγα ο ετοά και άγα ετάχα ο εφκαταγά και ηλιάκι για πότου μάω μάω γανόα και την άου ετοκοτάχα είπε ούχα μελαά και για αυτά το κόνι και το κόνι και φρατάνα ή ο εκός πήρε που λέγα ο τώρα το κουράχι πήγε τα οτόλ κονί μαγάμια φρατάνα ή τα οτόλ και φκάω κόνι αχώνι φρατάνα ή μόλι τόλου το κόνι ουγγαλάχι φρατάνα κουίγω μία μουρέα ακή και μία μουρέα ακή και τώρα μου ουί όχι μου φαΐ κοί ακουχίνα ή όμως φκατάνα ή πέρα κοί τάου μάνα βαχέ όχι τάου λόγο κοί τάου μάνα βαχέ όχι τάου τόι τόι και όμως να τάου ουρέα και τάου φούα έκανα τα μάκη όχι φκατάνα ου φαΐ και τάου λόγο κοί λόγο κεχα και κόσπερι με πουράγα με τουά και τα ουρέα άκη. Κόσπερι γω τραμά είχε πόγουρι, ρέα είχε αχό, κόσπερι γω φαναφάνα μα είχε τα ουτερινά, μαλάγα αγία με ngάι, μαλαέ με ngάι φίλου φα πουράγα. Μουρέα, τάλα μονή, τάλα το τονού, τάλα κόσπερι με πουράγα με τουά, και ngάου είχε ένα φλάουτα το διάι, αου μα είχε άκα είχε τούι μονή αχόνι. Μουρέα. Χάνε εγώ μάμα τη άχω τα οφωνουάνι και ρε άκε μόνοι. Κοί γουλάχιάνε και τα οφήνα και τα οφωγαχώ χωρότο και τα οκαούμε αλληλέοι με καού μάω μα φαΐ μου γνάω τόλου μάω έω τα οφωγάι φαΐγα μάριε. Κοί κάει κοί μαραγάι εκός πέριο επουρέαγα και μαναβαχέ κοί. Ρέα, μάνα, τάλα εχουάφα ο ετουά. Κοί μία ιαού τα ουσιάστια ή τα μία ιαού τα μουιμούια ή τα σύσου κλασί. Και ούα να τα ουμάνα βαχέ. Κατά ο φαγαμόνι μάνα. Φέμω εκεί να ράχε μη τι άει τον αν. Ρέα και μόνι. Ρέα και μόνι. Πακαλιά το κόβατε να ρέα και μόνι. Κοί χώπο κοπάω. Ελόι τα ματά, ελάβει κοβί τα ματά. Ρεά και μόνοι κοέ και μόνοι ο τουά, κοί κάει το ιάι για να φάκα άλλο άλλο ναούα. Άινε φάκα μόγι, μόνοι λέτε. Χαραβάβε, μόγι κυχένι, ωραία άκε μόνοι. Ρεά και μόνοι και ο τουά, ρεά άκε μόνοι και καουγάλο του. Ρεά άκε μόνοι και ο μοφάναου μοφτάουγι άκα είχε τούι μόνοι άκε ρεά μόνοι και όνα μου λόγω κάτσα αυτό λόγω φίλοι μου να φάγα τα και κοχή και τα ομάνα βαχέ και κάτσα και τα φάει αιτάλα εκός πέρι όχι που ρεάγα εγώ τουά αλλά πάμε μάλλον εγώ και άγω μου να φάει ρωτού και άκα χένι ετούι μόνοι τα και άκα χένι εφηνεγάλο εω τουά και μα αυτά μόνο ότι εφηνόγα ουφάει και μου ήταν αγατά ο φάτου και μου το κοτώπε εμέν
1: και κονουόφαω πρώτο και φάει ο δικό.